0: ρίχνω σε μάμε του, γόβνο συνήθω μοντιούπεβου. Ο κύλο, η δεκέ, η σαν ατζέντα. Να ρε μια γενιά τζιρβίκι δάσε, ναι. Ο νε κυράκι, να ρα μια εδού ένα βάη. Να μια γενιά, εκείνο κυράκι, ου εδουρού, μπαρού, ου. Ετού, head insurance commission. Είμαι μπρελ, ο κρεχρε, ιε, οι ημινάτσι, ακυλουφού, αδόρο μπογάγμα. Νίνε ζεμποτσό, insurance plan. Ο δαβινό, μπα. Ο δαρε, ουγγο, ο χουμπί, μπομίγο, χειρί, 18,000 ρα πάνω. Είμαι ο σέρο, είμαι γενό, να μια γενιά, ακυμίγου, νιε κόμπο, νιε κουεν, νιε ορίσα, μπόβα, εδόλουοι. Όσο, χε, με το πακινό, ράνο. Serio, okay, Oriana, Megina, Oki Wanre, Oki Arivi, Eugenia, Egoliva, Oki Roku no Haman, or see Imobo, Arisabolo, and also have
1: 090-66-395519.
0: Beto Baki no any that was here, so have every over the Russian NIN, National Identity Number Ukure, Kumabuchelura, Ukure, Upawe Birin, Amir, Arena, you want to be no Kiriaki, we are going to my land by no time in my time. Te himoria ugbegbe na regbegbe oso revegbe ole na
2: Savance on fiet le but le but quel but de Brendan Chignac incroyable c'est 4-4
3: Hello, sports lovers. It is another beautiful day, and Big Billy is